πάει σεντήρι. Τα πιχανή νιουγκοτά πιαν προφέσορ Σούφμι Δασκο Αχαμάν. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara